Να ζαρατία και βορονέλαγκη. Μάνσεξ εν τέλα να πραχωνέλαγκη. Πελέγαντα και αφαίρα κοντι τόρνέλαγκη. Εκράτ με χιλάβο σε χωνέλαγκη. Μένε πολλά εκτσότη σε φάιτε. Σούπερ τίκ τσέ βάζα μερί τσεντέγερ και φλάιτε. Σκεντιόλ τώρα τάιτε. Κάτι αδέτεα τζουτ μπολνέ και μπιε χάιτε. Και σε πετάω live τσούτο σε μπανί. Πίεσαι και τζογκούτο σε μπανί. Μέρι να κασί ενσάν σε μπανί. Μπανί το μπα καμπριστάν και μπούτο σε μπανί. Με καμπι μπότ ζαρα σάιτ καμπι μπότι φανί. Μέρε γκοιάρτ και μπακάνο με τυφανί. Μέρε αρτζίτ και πίτσ κοϊ μπατ τυφανί. Τιο και τυπανί πε να καρού τυπανί. Τερε ζα σε κάσε με αντ. Με ούπερ βάλε σε βρεμάν μάντα φίρου. Καμπουσιά το καμπι γιάν πάρτα φίρου. Τζο πι τζελτά ουσκι σαρτα φίρου. Hit by hit, main maarta firun. Din raat lagataar main jaagta firun. Ke saath meri bantiya se usse nachane ka shauk hai main naachta firun.